0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο?
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6:30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
6: Για ραντεβού και πληροφορίες, καλέστε στο 2610 27 1444.
7: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
7: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει?
8: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
7: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
8: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
7: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
8: Πάρ' τους στο 312-1530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
7: Είναι όντως εύκολο?
8: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε!
4: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
5: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
3: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
4: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινιάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
6: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
7: Μπράβο, παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
8: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
2: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: FM 103,9.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. When...

0: Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Έλα λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
2: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
3: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το ειδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
1: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
2: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινιάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
4: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
5: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
6: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
0: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
7: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κυλαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
5: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάδια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.

0: Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Έλα λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
2: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
3: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το δικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Βολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
1: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
2: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
4: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
5: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
6: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε!
7: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
9: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το νίκιασες.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Έλα λαλάκι μ' ακούς. Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε.
6: Τι λες που δεν θα πάμε? Αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
7: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
5: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
6: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινιάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
8: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
9: Μπράβο, παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
10: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Καλησπέρα, πάλι στους δρόμους. Τα γνωστά. Σχολεία, μαθήματα, δραστηριότητες. Στο τρέξιμο όλη η μέρα.
5: Και εμείς τα ίδια καθημερινά. Φροντιστήριο βρήκατε? Πάει φετινή χρονιά.
4: Ναι, βρήκαμε.
5: Μπράβο! Πού το έγραψες το παιδί τελικά?
4: Σε ένα, κοντά στο σπίτι μας, για να μην τρέχω. Εσύ?
5: Εγώ, για να μην τρέχω μετά, το έγραψα στην επιλογή γνώσης.
6: Μην το σκέφτεστε. Επιλογή γνώσης. Παντανάσης 34. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-22-33-99.
7: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.

0: Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Έλα λαλάκι μ' ακούς. Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε.
4: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
5: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
3: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
4: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινιάρη, πήρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
5: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
6: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
7: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
8: Καλησπέρα. Πάλι στους δρόμους.
9: Τα γνωστά. Σχολεία, μαθήματα, δραστηριότητες. Στο τρέξιμο όλη μέρα.
8: Και εμείς τα ίδια καθημερινά. Φροντιστήριο βρήκατε? Πάει φετινή χρονιά.
9: Ναι, βρήκαμε.
8: Μπράβο. Πού το έγραψες το παιδί τελικά?
9: Σε ένα, κοντά στο σπίτι μας, για να μην τρέχω. Εσύ?
8: Εγώ, για να μην τρέχω μετά, το έγραψα στην επιλογή γνώσης.
10: Μην το σκέφτεστε. Επιλογή γνώσης. Παντανάσης 34. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-22-33-99.
11: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Εκείνο το οικόπεδο δεν μπουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
4: pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Έλα λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
2: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
3: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
1: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
2: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Καρδινάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
4: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
5: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
6: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
7: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
8: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
9: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
10: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε?
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνοι σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
1: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλησπέρα, πάλι στους δρόμους.
2: Τα γνωστά, σχολεία, μαθήματα, δραστηριότητες. Στο τρέξιμο όλη η μέρα.
1: Και εμείς τα ίδια καθημερινά. Φροντιστήριο βρήκατε? Πάει φετινή χρονιά.
2: Ναι, βρήκαμε.
1: Μπράβο, πού το έγραψες το παιδί τελικά?
2: Σε ένα, κοντά στο σπίτι μας, για να μην τρέχω. Εσύ?
1: Εγώ, για να μην τρέχω μετά, το έγραψα στην επιλογή γνώσης.
3: Μην το σκέφτεστε. Επιλογή γνώσης. Παντανάσης 34. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99.
0: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
5: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
4: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι, λες να με βοηθήσει?
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
5: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο?
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλησπέρα, πάλι στους δρόμους.
2: Τα γνωστά, σχολεία, μαθήματα, δραστηριότητες. Στο τρέξιμο όλη μέρα.
1: Και εμείς τα ίδια καθημερινά. Φροντιστήριο βρήκατε? Πάει φετινή χρονιά.
2: Ναι, βρήκαμε.
1: Μπράβο, πού το έγραψες το παιδί τελικά?
2: Σε ένα, κοντά στο σπίτι μας, για να μην τρέχω. Εσύ?
1: Εγώ, για να μην τρέχω μετά, το έγραψα στην επιλογή γνώσης.
3: Μην το σκέφτεστε. Επιλογή γνώσης. Παντανάσης 34. Διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-22-33-99.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύ.

0: Ενημερώνει σε βάθος. Παρεμβαίνει ουσιαστικά. Σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ίσως εφέρ 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά.

0: Τώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.